0: Ιτορία ακόμη πέτα κομπώνει φασική μάδι, μπέντε τεμέρου FM, σαν ασάνα κομπικέρια υπήντη και μουρόρι, ρερά έγα γουά αγισάν κυδεριάν το, να μου κύγω εγά μουρούν και μουδαρίμα να έντερε έναν κορβέν.
1: Να είναι άλλο φέρτη κοινούα, και να κερά κυπήν δύο και μουρόρι μουρόν του. Μπέκουσα άγετε δίαν το μου ακάν και γουέτα κανά δεκα κοινιάνε γουάκουα. Κόγου, γαϊά καμου.